για να με την ηρωία. Μπαρε την Ελλάδα να πει τι τα σάε. Και τρίμα χασί μου άτια αν σου τα χαντί. Σας ευχαριστώ να τα τάνε την πρόγραμμή. Ήταν δεγάρ δημάνα πεσάναν δάρι Ρώμα Ιράμα. Κακάμαρ, κακάμαρ. Γιντο λαγούνια σέταν πάστη καλά. Σαφ, κακάλα. Buat yang lain tunggu lagu permohonannya ya. Kakak joget kakak, kakak Amar joget. Sok, aduh. Menjalin sok apa yang

Νιώτα τριουαγιά παχλά, νιώσι λαλακόν πιχάρι, ουαγιά μου γαντούν πρλάμπαν, για σαν ατή παραβάλι, να τρατούκι κακιουάρι, τη πουπουστή τουρντιγιουγγιουγγ, τη ρουματσάρτα τη ράξα.